0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 3:30.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

0: και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξω.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 5:30.

ξέρεις τι ακούς. Τα μια κύρια διαφωνία 103,9.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 6:30.

Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: και μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 7:30.

Πεντακαμιακή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

Πρωτάμινα εκεί ραδιοφωνία. Ξέρεις τι ακούς.

0: Βρείτε μας και στο Facebook. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
2: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
3: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κίνα τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
2: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
4: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
2: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
5: Αν ήταν
2: στο Κλαρίνο, ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22-23-0-41-344.
6: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
7: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
8: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
7: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
8: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
7: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
9: Ωχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
10: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
9: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
10: Okay.
9: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
10: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
2: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινόγυαλι Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
8: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265.
2: Πάντα δίπλα σου.
11: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η ΔΟΥΗ απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
0: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 8.

ίδιο σώμα τενώνουν το κρύβο δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δε σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

I begin? Classic got a job, signing espresso, and the tank and this is on. Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: 103,9.
1: Το όνομά μου με στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
2: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 8:30.
6: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
4: Γύρισα.
3: Πήρες απορρυπαντικό?
4: Πήρα.
3: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
4: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
3: Α, τι.
4: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
2: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
1: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223 057 265. Πάντα δίπλα σου.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 9.

Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες. Ξέρεις τι ακούς? Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα.
1: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
0: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
1: Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
0: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
1: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 9:30.

0: Αθηναϊκή Ραδιοφωνία, 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν
1: στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
5: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο. Να είναι ποιοτικό. Να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 10.

Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Η Δου η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
3: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι, πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα.
4: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
3: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
4: Πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
3: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
4: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
5: Το αυτοκινητάκι μου κουκλεί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 10:30.

0: Σταμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα σούν η Μύκονος εσύ.
1: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
5: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
6: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
5: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
6: Okay.
5: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
6: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
1: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
7: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265.
1: Πάντα δίπλα σου.
8: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
9: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
8: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
9: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
10: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
11: Η ώρα είναι 11.

Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
0: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
0: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φίλια νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
0: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22-23-041-344.
5: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
6: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
7: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
6: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
7: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
6: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 11:30.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα τη κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φίλια νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
1: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
5: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
6: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
7: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων, μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
8: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
7: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
8: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
7: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
9: Όταν πίνεις λαχταρά, αυθεντικές ψητοαπολαύσεις και τέχνης το ψιγύρος με τη σπή ολόφρεσκο μπιφτέκι αυθεντική δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα, το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το στενό, στο Αλιβέρι, στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
10: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
11: Η ώρα είναι 12.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
3: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
4: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
5: Γύρισα.
4: Πήρες απορρυπαντικό.
5: Πήρα.
4: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
5: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
4: Α, τι.
5: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
6: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
7: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265. Πάντα δίπλα σου.
8: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
9: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
8: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
9: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
8: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
9: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
10: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
11: Η ώρα είναι 12:30.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα, έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρυκοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι μία.

0: πόσο πολύ μ' αγαπάς. Τώρα ξεκινάει το πάρτι.
1: Σε μία συχνότητα.
2: 103,9.
1: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Εκεί ραδιοφωνία. 103,9. 10 καφέ για σας, το καλύτερο πρόβλημα με το Γιάννη Μπαρμπάρα.
3: Τι κάνω για τα είναι τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο.
1: Ικτρά, τον Πάνο Χατζή στο τεχνί στο βιολί, Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Πέτρος Ζηλεμένος.
4: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
5: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ. Αν ήταν εγώ.
1: Στο Κλαρίνο, ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό, 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22-23-0-41-344. Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι, πρακτορείο προπό, Τότο Λουιωάννα.
6: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
1: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
6: Πρακτορείο προπό, Τότο Λουιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
1: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο προπό, Τότο Λουιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
6: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
7: Το αυτοκινητάκι μου κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός.

0: Πηχός. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22230-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηχός. Ο ειδικός.
1: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
2: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
1: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
3: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
4: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
3: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223-772-766 και στο κινητό 697-2394-790.
4: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
5: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
6: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
5: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
6: Okay.
5: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
6: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
7: Μίνι Μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό για Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
7: Πάντα δίπλα σου.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 1:30.

μας μας έφερε στο ίδιο τραπέζι. Και κι ακριβώς κατάλαβα μαζί σου τι παίζει. Μπορώ να πω γλυκά σε είχα ερωτευτεί. 103,9.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς?

0: Αθηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι να τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκα τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν
1: στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
5: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο. Να είναι ποιοτικό. Να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
9: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
3: Με μια βάρκα θα κοιτάνω για τα πέλαγα. Κι να τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
2: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
4: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
2: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
5: Αν ήταν τα φίλια νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
2: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22-23-041-344. Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
6: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό?
6: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
6: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
6: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
0: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265. Πάντα δίπλα σου.
7: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22-23-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
2: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
8: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
2: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
8: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
2: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22230-29810.
8: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
9: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
10: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
0: Η ώρα είναι 2:30.
7: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.

Καμινάκη Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
2: Ακούστε μας και στο www.tamnaikiradiofonia.gr. Ξέρεις τι ακούς.

0: 103,9.
1: Γενικό συνεργείο αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο.

Θανάση Πυλιχό. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22230 25 555. Κινητό 694 6758 453.

0: Την εκπομπή σας προσέφερε τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
1: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
2: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
3: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
2: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
4: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
2: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
5: Αν ήταν τα φίλια νησί, θα σούνει.
2: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
6: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
7: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
6: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
7: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 3.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όνου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
0: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
0: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φίλια νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
0: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22-23-0-41-344.
5: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
6: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων. Μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
7: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
6: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
7: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
6: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
8: Ωχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
9: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
8: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
9: Okay.
8: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
9: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
0: Μίνι μάρκετ, Μυτιλινέος, κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
7: Μίνι μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265.
0: Πάντα δίπλα σου.
10: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
11: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
0: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα.
12: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
0: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
12: Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
0: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι.
13: Τηλέφωνο 2230-29810.
12: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
14: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
15: Η ώρα είναι 3:30.

Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Σαμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223-0-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 4.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
3: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
2: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
4: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
2: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
5: Αν ήταν τα φίλια νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
2: Στο κλαρίνο, ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό, 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22-23-041-344. Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
6: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό?
6: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
6: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
6: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
7: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265. Πάντα δίπλα σου.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 4:30.

Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα.
2: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
1: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
2: Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
1: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
2: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
3: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223-0-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
4: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
5: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
6: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
5: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
6: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
5: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 5.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
0: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
0: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φίλια νησί, θα σούνει.
0: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
5: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
6: Η άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
7: Ωχ, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
8: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
7: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
8: Okay.
7: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
8: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
0: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
9: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
0: Πάντα δίπλα σου.
10: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
11: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
10: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
12: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 5:30.

0: στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. FM Stereo.
2: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
3: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
2: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
4: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
2: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
5: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
2: Στο Κλαρίνο, ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
6: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
7: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
6: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
7: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
0: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 6.

Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
3: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που ο νους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
2: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
4: Ψεύτηκα τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
2: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
5: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα σούν η Μύκονος εσύ.
2: Στο Κλαρίνο, ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22-23-0-41-344.
6: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
7: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
8: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
7: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
8: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
7: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Ισο medicare.pavlaevia.gr.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
9: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό?
9: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
9: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι?
9: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
8: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-0-57-265. Πάντα δίπλα σου.
10: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Ταμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
11: Η ώρα είναι 6:30.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια μπάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φίλια νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ. Μαν ήταν νερό.
1: Στο Κλαρίνο, ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 2223-041-344. Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
5: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
1: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
5: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις τη τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
1: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολύ.

0: Πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
1: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
2: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223-0-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 7.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: και μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
0: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
0: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ. Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
4: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
5: Ωχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
6: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
5: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
6: Okay.
5: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
6: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
0: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
7: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
0: Πάντα δίπλα σου.
8: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 7:30.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή. Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό. Να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223 0 24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 8.

στη ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.

0: νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
1: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα, κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
0: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
2: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
0: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
3: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα σούν η Μύκονος εσύ. Αν ήταν εγώ...
0: Στο Κλαρίνο, ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
4: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
5: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
4: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
0: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
6: Γύρισα.
0: Πήρες απορρυπαντικό?
6: Πήρα.
0: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
6: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
0: Α, τι?
6: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
7: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, σιλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
0: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 8:30.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία. Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι να τα ωραία μέρη που όνου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος

0: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0

0: 4578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, αναγεννήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Ολιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 9.

Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες. Ξέρεις τι ακούς? Τα μηνακή ραδιοφωνία 103,9.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που ο νους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
1: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 2223041344.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
6: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα.
7: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
6: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
7: Okay.
6: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
7: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
1: Μίνι μάρκετ, Μυτιλινέος, κοκκινόγυαλι Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
8: Μίνι μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223057265.
1: Πάντα δίπλα σου.
9: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
10: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
8: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
10: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
8: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
10: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505.
11: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
0: Η ώρα είναι 9:30.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
1: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22-23-0-41-344.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 10.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 11:30. Where my ladies at? Where my boys at? Let's

0: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
2: Είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε την Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Όλα παίζουν εδώ.
4: Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Θέλετε επιτυχίες?
1: Θέλετε επιτυχίες? Μόνο επιτυχίες.
0: Ξεχάστε όλα τα άλλα.
2: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
3: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.

πονεί. Χωρίς εσένα με έχει βρει. Της μοναξιάς μου το βουνό. Μόνος

δύο σώματα ενώνουν το κρύβο δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δε σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

0: Σταμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Συντονίσου κι εσύ, ξέρεις τι ακούς.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 1:30.

0: οι μέλισσες.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
3: Είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε την Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Όλα παίζουν εδώ. 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Αυτό να το θυμάσαι όσο ζεις. Δεν θα σε αγαπήσει άλλος κάνεις. Έτσι όπως αγάπησα εγώ, μόνο εγώ.
4: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Αυτό να το θυμάσαι».
3: Αν θες να φύγεις όσο κι αν πόνο, εγώ δεν σε κρατάω. Στη μοναξιά μου

0: Tatinali.
1: Ladies and gentlemen, I'm your DJ.
2: Θα τα κάψω.
3: DJ, παίξε δυνατά. Είμαστε τέμπο και οι κάμος όλοι χέρια ψηλά. DJ, παίξε δυνατά. Είμαστε τέμπο και οι κάμος όρθια με φωτιά. DJ, παίξε δυνατά. Είμαστε τέμπο και οι κάμος όλοι χέρια ψηλά.